Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Κλέβει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30.
2: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις ένα φύλλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόλιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
6: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζη Χριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζη Χριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζη Χριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
4: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: Τι να πεις. Τι να πεις.
1: Εμείς
0: με όλα
1: θα είμαστε
0: αυτά.
1: Εδώ παρεούλα για τις επόμενες 2 ώρες.
0: Αχ, συμβαίνουν διάφορα φανταστικά πράγματα γύρω μας.
1: Προσπαθούμε να κρατάμε αποστάσεις από τις κακοτοπιές.
0: Πρώτο μαγιά με χιόνια ζήσαμε. Είναι και αυτό κάτι. Έτσι.
1: Αντί να πιάσεις το Μάη, έπιασες το χιόνι. Γιατί όχι.
0: Θα σκεπτώ ότι έπιασες αντί για το Μάη. Αλλά το θέμα είναι ότι καταρχήν έπιασες. Πούντος.
1: Νάτος.
0: Με τόσο κρύο δεν νομίζω να μπορέσατε να βγείτε έξω. Αυτό εννοώ. Δεν ξέρω που πήγε το μυαλό σας στο πονηρό. Καταλάβατε, πολλοί έμειναν μέσα. Δηλαδή και πήγαν και εκδρομή και τάχωσαν τα λεφτά. Έτσι και δεν το ευχαριστήθηκαν. Εκτός και αν παίξαν οι χιονιές.
1: Αυτό δηλαδή μπορεί να κάποιος να πήγε έτσι ορεινά, να είχε πιάσει και το χιονάκι του και να έκανε δεύτερο Χριστούγεννο, ας πούμε.
0: Έτσι, έτσι. Πάντως τώρα ζέστη.
1: Σταδιακά.
0: Έτσι. Και τις επόμενες μέρες ακόμα καλύτερα, θα σου έλεγα.
1: Εντάξει, σιγά σιγά φαντάζομαι και υποθέτω θα καλοκαιριάσει.
0: Έτσι. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
1: Μετά από μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, 2 ώρες μαζί όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, αυτό με το OnlyFans.
1: Ναι.
0: Που μου λέγες και συζητάμε εδώ σε αυτή την εκπομπή καιρό τώρα.
1: Only πατούσες λέγαμε να βγάλουμε δικές.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, αυτό. Ναι. Δεν χρειάζεται. Μπορώ και μόνος μου πλέον να κάνω OnlyFans. Δεν χρειάζομαι βοήθεια.
1: Πώς με πετάει έτσι, σαν τη στιμένη λεμονόκοπη.
0: Λοιπόν, άκου εδώ να δεις. Υπάρχουν άντρες οι οποίοι φτιάξανε έτσι γυναικεία προσωπικότητα στο OnlyFans και βγάζουν έτσι λεφτά.
1: Α, με AI.
0: Με AI.
1: Α. Ναι, ρε, εσύ, αλλά χάνεται ναι. Έτσι η ουσία, η αυθεντικότητα με το AI.
0: Δεν χάνεται μόνο η αυθεντικότητα, γιατί καταρχήν μέχρι στιγμής το καταλαβαίνει ο κόσμος ο περισσότερος ότι είναι AI το οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι και τόσο αληθοφανές δηλαδή μέχρι στιγμής. Αλλά είναι και το άλλο, ότι πολλές από αυτές που βγάζουν πραγματικά χρήματα βγάζουν όταν συναντιόνται με αυτούς που ταχώνουν τα χρήματα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει παλιότερα αυτό. Λοιπόν, άντε να σου πούνε τώρα, έλα να σε συναντήσουμε, να σχώσουμε και λεφτά.
1: Ναι.
0: Εγώ για να σου δίνω λεφτά, να συνεχίσω να σου δίνω λεφτά, σου πει ο άλλος ο καναπλούσιος, πρέπει να σε συναντήσω. Δεν το έχουμε δει.
1: Εκεί παίζεται το πόσο
0: καπάτσος
1: είσαι.
0: Ναι.
1: Πόσο καπάτσος είσαι.
0: Τι εννοείς δηλαδή. Τι θα βρεις κάποια άλλη.
1: Να, όχι, να τον αποφύγεις ρε παιδί μου κάπως.
0: Πόσο και εγώ θα τον αποφεύγεις.
1: Να του εξάψεις τη φαντασία.
0: Εντάξει, πόσο χάζος να είναι. Μία, δύο, πέντε, δέκα θα τους...
1: Πόσα μπορείς να έχεις πάρει μέχρι να φτάσεις στο 10.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πόσο μπορείς να τον έχεις εξαπατήσει.
0: Λεφτά υπάρχουν. Και τρόποι πλέον υπάρχουν.
1: Ακόμα όμως δεν έχουν μπει στην τσέπη μου. Αυτό με προβληματίζει.
0: Θα σε προβληματίζεις μέχρι το τέλος της ζωής. Πιστεύω.
1: Τώρα γιατί είσαι τόσο αισιόδοξος για το μέλλον μου.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως το ζήτημα είναι ότι... Να, ορίστε, βρέθηκε τρόπος. Ορίστε, AI. Μια χαρά.
1: Ούτε να εκτεθείς.
0: Τίποτα.
1: Εδώ που ούτε τα λέμε... δεν πρόλαβα να κάνω τα μποτέ μου.
0: Εδώ που τα λέμε και πατούσες να φτιάξω στο OnlyFans με AI, δεν θα με ενδιαφέρει καθόλου. Τις κάνω και τέλειες κιόλας.
1: Το τέλειο δεν πουλάει. Πρέπει να έχει έτσι λίγο αυτή την...
0: Την ατέλεια,
1: την ατέλεια
0: το τέλειο.
1: Ναι, αυτό.
0: Η ατέλεια του τέλειου. Πω, τι εκπομπάρα κάνουμε σήμερα.
1: Άστο.

0: Σε λίγο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, Πέμπτης κυρίες και κύριοι.
1: Και σε αυτή τη μια μισή ώρα έχουμε να πούμε και να συζητήσουμε πολλά. Και θα σου κάνω έτσι και μια πολύ προσωπική ερώτηση να ξέρεις.
0: Μετά το διάλειμμα.
1: Μετά το διάλειμμα.
0: Μετά το σαν σήμερα που θα επιστρέψουμε.
1: Βρε μετά το σαν σήμερα.
0: Αν ζω
1: εσύ
0: ακόμα θα μου την κάνεις εσύ την
1: εσύ
0: ερώτηση.
1: Εσύ ετοιμάσου ψυχολογικά.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσύ
1: θα
0: πρέπει να είσαι
1: αδιάκριτη.
0: Έτοιμη ψυχολογικά πάντα. Δεν ξέρεις τι απάντηση θα πάρεις.
1: Θα είναι πολύ αδιάκριτη η ερώτηση που θα σου κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρεις.
0: Καταρχήν να είσαι έτοιμη να απαντάς κι εσύ στις ερωτήσεις που κάνεις.
1: Αν γνωρίζω, ευχαρίστως.
0: Κι εγώ, αν γνωρίζω. Γιατί υπάρχει και το πρόσφατο παράδειγμα.
1: Πιο πρόσφατο.
0: Α, πιο πρόσφατο παράδειγμα.
1: Σπαθώ, να σκεφτώ. Δεν σου απάντησα σε κάτι.
0: Δεν σου έρχεται στο νου τι μπορείς να απαντήσεις και να μην απαντήσεις. Προτιμώ να κρατήσω
1: ναι,
0: το δικαίωμα.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα.
0: Μα είναι δυνατόν
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ σύεται ο τόπος. Και δεν μάθαμε το πολύ απλό. Δεν απαντάμε κυρίες και κύριοι.
1: Παιδί μου, μου είναι λιχισόψαρου. Έλληνας. Τι θες τώρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.30.
2: Στο live καζίνο της Ιντερβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν live καζίνο. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmcos.gr.
6: Παλμός. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είσαι εδώ.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresiderm με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο, Πέμπτης, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική.
1: 7 Μαΐου σήμερα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Έβιβαλή στο μικρόφωνο, εδώ στο Ράδιο Θάλαμο που λέγανε παλιά.
1: Σε ποιο να?
0: Στον Ράδιο Θάλαμο.
1: Σαν άλλη έτσι, εποχή μου κάνει.
0: Θάλαμος αερίων, ξέρεις. Σε άλλη εποχή είναι σίγουρο αυτό. Το Ραδιοθάλαμος είναι άλλη εποχή.
1: Λοιπόν,
0: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Η μάτια μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν τι έγινε σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 558 ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824 η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1915 το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κουραζιερόπλοιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony. 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία τη δεκαετία του 1980 μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας, η Μαρή Μυριά με τη σύνθεση Λουάζο Ελανφό, ενώ η Ελλάδα είχε συμμετάσχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και τη Σέβη Στυλιακού Μάθημα Σολφέζ. Είχε καταλάβει την 5η θέση και είχε ως ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαρία Ανατόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 7 Μαΐου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λοιπόν.
1: Τι έχουμε, για λέγε.
0: Έχω μία ερώτηση για σένα, ενδεχομένως να σου φανεί αδιάκριτη. Τι τελική ταχύτητα πιάνει το σπέρμα σου?
1: Δεν ξέρω, το έχω ελέξει τα τελευταία χρόνια, δεν χρειάστηκε.
0: Δεν ξέρεις τι χάνεις.
1: Τι χάνω?
0: Παιδί μου, διοργανώνεται το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητα σπέρματος.
1: Βαριέμαι, στο Σαν Φρανσίσκο. Βαριέμαι. Θα φτάσω μέχρι το Σαν Φρανσίσκο κιόλας.
0: Έχει προσελκύσει η διοργάνωση περισσότερους από 10.000 υποψήφιους από 100 χώρες.
1: Έχεις καταλάβει ότι στη γη δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα ζωής. Σαν κόσμος δηλαδή, σαν ανθρωπότητα. Έτσι, γιατί ασχολούμαστε με τέτοια.
0: Κάτσε να σου πω και τη συνέχεια. Στον τελικό θα είναι 128 άντρες. Ο καθένας θα εκπροσωπεί διαφορετικό έθνος. Θα αναμετρηθούν σε μία μικροσκοπική πίστα αγώνων. Και ο νικητής, αυτός με το πιο γρήγορο, θα εισπράξει 100.000 δολάρια.
1: Για 100 χιλιάρικα δεν κουνιέμαι από τη θέση μου. Γι' αυτό
0: το
1: λόγο.
0: Το θέμα δεν είναι να κουνηθείς εσύ. Κουνηθεί κάτι άλλο.
1: Όχι. Μα δεν κουνιέμαι εγώ. Θα κουνηθεί το κάτι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Α, ορίστε, κοίτα. Οι διαγωνιζόμενοι δεν χρειάζεται, λέει, να παρίσταται αυτοπροσώπως. Κάθε επιλεγμένος αθλητής, γιατί είσαι αθλητής, θα λάβει ένα kit για την παροχή δείγματος στο σπίτι, το οποίο στη συνέχεια θα αποσταλεί στην Καλιφόρνια. Εκεί οι επιστήμονες θα απομονώσουν μεμονωμένα σπερματοζωάρια και θα τα βάλουν σε μια ειδικά σχεδιασμένη πίστα μήκους μόλις 1.500 μικρομέτρων. Ισχυρά μικροσκόπια, γιατί θέλεις να ξέρεις και τι γίνεται. Ισχυρά μικροσκόπια θα μεταδίδουν τη δράση ζωντανά σε online θεατές και σε γιγαντοοθόνες, με στατιστικά και leaderboards σε πραγματικό χρόνο.
1: Φαντάζεσαι τώρα να έχεις φτιάξει ένα ωραίο προφίλ.
0: Και ότι κάποιοι θα σχηματίζουν κιόλας.
1: Να είσαι μπουλούκος, καραφλός, με μουσι και να λες από κάτω αθλητής. Και να πάει άλλη να το συναντήσει. Τι αθλητής, πώς είσαι έτσι, ξέρω και εγώ. Και να πει, είμαι δεύτερος.
0: Ήρθα δεύτερος στους αγώνες,
1: σε όλο τον κόσμο κιόλας. Αχ, Παναγία μου.
0: 100.000 δολάρια.
1: Λίγα είναι. Δεν σώζεται κανείς με 100.000 δολάρια. Δεν έχετε καταλάβει τι διαφορά υπάρχει από πριν από ένα μήνα με σήμερα. Τίποτα. Αν δεν ακούτε 200 και πάνω, δεν θα κουνιέστε.

0: Έτσι, εδώ θυμόμαστε πριν πάμε σε διάλειμμα ότι έχει μπει ο ουρανός στους διδύμους. Χαχα, έχει φύγει από τους Σταύρους. Χαχα, επίσης. Έτσι, άσχετο αυτό με τα ζώδια, τα δικά μας εδώ.
1: Πρόσεχε, γιατί έχεις και δίδυμο μέσα σου, μη σου κοπεί το γέλιο ξαφνικά.
0: Είναι και αυτό, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε. Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Έβιβαλοι με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Οίκος μας, Κατραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Στο Live Casino της Intervetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Intervetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι εδώ.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Και σήμερα Πέμπτη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο όσο περνάει ο καιρός, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, να βρίσκουμε πράγματα τα οποία έτσι φεύγουν από όλα αυτά
1: όμως,
0: τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και μας ταλαιπωρούν.
1: Ευτυχώς όμως ο κόσμος είναι αλλού για αλλού.
0: Ο κόσμος είναι και αλλού
1: όλο
0: για αλλού.
1: Και κάτι βρίσκεται.
0: Είναι και αλλού για αλλού. Βεβαίως, βεβαίως. Τι μου έκανε εντύπωση τις τελευταίες μέρες. Έπεσαν 3 βίντεο στην προσοχή μου τις τελευταίες μέρες, τα οποία αφορούσαν ρομπότ. Έτσι, το ένα ρομπότ λοιπόν,
1: μάλιστα,
0: το είχαν βάλει να κάνει διάφορα κόλπα και επιδείξεις μέσα σε σχολική αυλή για μια σχολική εκδήλωση. Εκεί, εκεί στη γνωστή χώρα, στην Κίνα τέλος πάντων, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, εκεί στην Κίνα έχουν ένα κόλλημα, δεν ξέρω, βρίσκονται πολύ πιο μπροστά οι άνθρωποι σε όλο αυτό το ψηφιακό έλεγχο και δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά αυτό με τα ρομπότ, ρε παιδί μου, μας δείχνει και κάποια αρνητικά πράγματα, θα έλεγα εγώ.
1: Από την
0: άλλη, συγκεκριμένο,
1: έχω να σου πω ότι θέτουν και πολλά όρια ως προς τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ρομπότ κλπ.
0: Ναι, δεν ξέρω, παιδιά.
1: Ο οποίος εργάζεται στη
0: τέλος πάντων,
1: Κίνα,
0: τέλος πάντων, δεν ξέρω
1: το
0: τι τους έχουν παραμυθιάσει. Το ζήτημα είναι ότι ελέγχονται πολύ περισσότερο από εμάς που ελεγχόμαστε ήδη πολύ εμείς, έτσι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένα ρομπότ λοιπόν στο ένα βίντεο, το οποίο λαμβάνει μέρος σε μια σχολική γιορτή, τρελαίνεται μέσα στον κόσμο, μέσα στα παιδιά, μέσα στους γονείς, μέσα σε όλους αυτούς που χορεύουν μαζί. Το είχαν βάλει για να κάνει διάφορα κόλπα, ρε παιδί μου, διάφορες κινήσεις, χορευτικές, δεν ξέρω και εγώ τι. Και τρελαίνεται που τρομάζει ο κόσμος, το δείχνει το βίντεο αυτό, και πάνε και το σηκώνουν και το παίρνουν. Ένα βίντεο αυτό. Το δεύτερο βίντεο είναι με κάποιο ρομπότ το οποίο το βάζουν για να τρέξει αγώνες ταχύτητος, πέφτει κάτω στα 2 μέτρα και τρελαίνεται τελείως, σαν να σκάβει το έδαφος δηλαδή μετά. Λοιπόν, και το τρίτο, το οποίο είναι το ανατριχιαστικό, γνωρίζοντας τα δύο πρώτα βίντεο, αν τα βρείτε, είναι το ρομπότ αστυνομικός, το οποίο βγήκε κανονικά περιπολία μαζί με 2 ανθρώπους, έτσι, και τρομάζεις και λες, αν αυτό το πιάσει καμιά τρέλα. Παρόμοια με τα άλλα ρομπότ, έτσι, τι στο καλό θα γίνει. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, παιδιά. Πραγματικά δεν ξέρω. Έτσι, εγώ το μοναδικό ρομπότ το οποίο, αν δεν τρελαθεί, θα έλεγα ναι, θα είναι αυτό που κάνει δουλειά σπιτιού. Έτσι, να έχεις ένα ωραίο σπίτι όπως έχεις αυτές τις σκούπες τώρα τις τελευταίες τεχνολογίες.
1: Να το γυρίσεις το μυαλό και να μην το κουζινομάχαιρο.
0: Κι άμα το γυρίσεις το μυαλό και εκεί που κοιμάσαι αρχίζει και χτυπιέται πάνω σου, ξέρω κι εγώ. Γιατί δεν διαβάζαμε τις προάλλες αυτό με τα ταξί τα οποία ήταν χωρίς οδηγό. Πάλι νομίζω στην ίδια χώρα που ακινητοποιήθηκαν 100 ταξί και τα περισσότερα είχαν κόσμο μέσα και μείναν οι άνθρωποι μέχρι και μία ώρα μέσα σε ένα ταξί χωρίς να μπορούν να βγουν έξω από το αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το που μας πάνε, γιατί, για να κερδίσουν πάρα πολλά μεροκάματα, έτσι. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει μια άλλη είδηση με ρομπότ που δείχνει να βοηθάει σε αεροπορική εταιρεία, σε αεροδρόμιο.
1: Mm-hmm.
0: Και λέει ένα από τα πρώτα ρομπότ τα οποία θα βοηθήσουν στην κάλυψη θέσεων που δεν βρίσκουν κόσμο να προσλάβουν. Δεν βρίσκουν κόσμο να προσλάβουν με 1.000 ευρώ το μήνα, ας πούμε. Αν έδιναν κανονικά χρήματα, θα είχαν κόσμο να προλάβουν.
1: Λες να μπουν τα ρομπότ στις καλλιεργίες.
0: Και αυτό παίζει.
1: Που ψάχνουν,
0: εννοείται,
1: χέρια κατά καιρούς και δεν
0: βρίσκουν. Όπου αρχίζει και υπάρχει αυτό το νέο που διαβάζουμε τόσο καιρό, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχουν στον τουρισμό. Φέτος έχουμε έλλειψη 108.000 κόσμου σε σχέση με πέρυσι, ακόμα περισσότερο.
1: Γιατί οι συνθήκες που προσφέρονται, οι συνθήκες εργασίας είναι λαϊνές.
0: Βέβαια. Θα βάζουν ρομπότ. Το μετά δεν έχουν σκεφτεί.

0: Τώρα, είναι μία είδηση που θέλω έτσι να συζητήσουμε λίγο, αλλά δεν είναι και πολύ θετική. Δεν ξέρω πώς θα το πάρεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος που ακούει.
0: Βγήκε μία νέα έρευνα. Δεν ξέρω αν την έχεις δει καταρχάς. Η οποία αναφέρει ότι το ηφαίστειο στα μέθανα, που πιστεύαμε ότι είναι ανενεργό, τελικά λέει δεν είναι ανενεργό. Και συνεχίζει να συσσωρεύει μάγμα βαθιά στο εσωτερικό του. Εδώ και 2000 χρόνια αυτό το ηφαίστειο φαινόταν ανενεργό. Δεν είχε λάβα, δεν είχε κρίξεις, δεν είχε σύννεφα τέφρας. Έλεγε ότι είναι σβηστό. Αλλά τώρα σου λέει η Διεθνής Ερευνητική Ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενώ στην επιφάνεια επικρατούσε ηρεμία, τεράστιες ποσότητες μάγματος συσσωρεύονται σταδιακά στο εσωτερικό του βαθιά. Ναι, παιδιά, τι γίνεται, θα έχουμε και από αυτά.
1: Μες στη φύση ζούμε. Δεν ξέρω γιατί πιστεύω ότι δεν θα έχουμε. Ωραία να πηγαίνεις σε ένα ωραίο νησί, έτσι, και να λες, α, ωραία, πάω διακοπές εκεί και έχει αυτή την άγρια φύση, αλλά αυτή η άγρια φύση έχει γίνει από φοβερούς σεισμούς.
0: Τι να σου πω, δηλαδή.
1: Τι να μου πεις. Ζούμε μέσα στη φύση.
0: Το πιο σημαντικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ανησυχητικό. Ένα ηφαίστειο που δεν έχει εκραγεί για δεκάδες χιλιάδες χρόνια δεν είναι απαραίτητα σβηστό. Μπορεί απλώς να συσσωρεύει ενέργεια για μια μελλοντική επανενεργοποίηση. Γκλουπ. Και έχουμε μπόλικα στο Αιγαίο, αυτό.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, σε μια τέτοια χώρα ζούμε. Χαλάρωσε και απόλαυσε το.
0: Άμα είναι να σου έρθει, θα σου έρθει.
1: Ναι, τι χολοσκάς κι εσύ.

0: Περιττό να σας πω ότι όταν μπήκαμε σήμερα μέσα στο στούντιο, έφερα εγώ κάτι έτσι γλυκάκια ωραία, τα οποία φοβόταν να τα φάει.
1: Όχι καλά, δεν φοβόμουν.
0: Έτσι, φοβόταν και λέει θα πάρω μόνο ένα κομματάκι. Το ξέρετε αυτό το ποίημα που λέει θα πάρω μόνο ένα κομματάκι, καθυστερούσε γιατί έψαχνε τον τρόπο να το σπάσει.
1: Όχι, καθάρισα τα
0: τελικά
1: χεράκια μου.
0: Έχουν φύγει όλα. Έχουν φύγει όλα. Έχει μείνει ένα, αλλά ένα κομματάκι έχει μείνει από όλο το κουτί, έτσι.
1: Ένα κομματάκι ήθελα να αφήσω. Όχι, ένα κομματάκι ήθελα να πάρω.
0: Καλά, καλά. Μέχρι το τέλος της εκπομπής δεν θα έχει μείνει ούτε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
4: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
5: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
4: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
5: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
4: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
5: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
6: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
9: Παλμός. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είσαι εδώ.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresiderm με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε κυρίες και κύριοι.
1: Καλώς τους.
0: Και αγαπημένα μου παιδιά. Τελευταίο 20 λεπτό, ούτε κάνει μία ώρα. Λιγότερο.
1: Πώς περνάει έτσι ο χρόνος.
0: Έτσι, φάει και το τελευταίο κομματάκι.
1: Όχι, αντιστέκομαι.
0: Εκεί. Καλά, εντάξει. Επιβαλίκος μας και τρεμάδος εδώ.
1: Θέλω
0: το κοιτάει και το ξανακοιτάει.
1: Μάτς,
0: το κοιτάει και το ξανακοιτάει, βέβαια.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν, έτσι. Αλλά το χειρότερο είναι οι αράχνες. Αράχνες. Νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου.
1: Γλυκιά μου, έχουν χτίσει φωλιά, αλλά τι, πού.
0: Τύπου, λοιπόν, τύπου ότι προσπαθούμε να τις βγάλουμε από τη ζωή μας τις αράχνες, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει. Έτσι, γιατί δεν τις μπορούμε. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει έτσι αράχνη μπροστά σου, έτσι λίγο πιο απειλητική.
1: Κοίτα,
0: πιο μεγάλη. Μου έχει τύχει τόσο μεγάλη αράχνη,
1: ναι,
0: που δεν νομίζω ότι άλλος έχει δει τόσο μεγάλη αράχνη.
1: Σε κοντράρω άνετα.
0: Τι να σου πω, πρέπει να ήταν μπάλα του μπάσκετ η αράχνη που έχω δει. Και τότε ήμουν πιτσιρικάς και κάποιος πήγε να τη σκοτώσει. Και όπως σκοτώνεται το σώμα της, πετάγονται από μέσα χιλιάδες μικρά αραχνάκια. Απίστευτο.
1: Το έχει σκάσει. Επικίνδυνη, πολύχρωμη, μεγάλη, δηλητηριώδης ράχνη από κάποιο σπίτι. Εποχές που μάζευε ο κόσμος
0: αράχνες,
1: όπου παίρνανε φίδια για κατοικίδια.
0: Φίδια, αράχνες,
1: μπράβο.
0: Τα χαϊδεύανε.
1: Σε μια τέτοια φάση, από κάπου το έχει σκάσει. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία να μάθουμε περισσότερα από πού και τι και πώς. Είμαι εγώ στο σαλόνι του σπιτιού και κάποια στιγμή βλέπω μια σκιά από πάνω. Οι γονείς μου κοιμόντουσαν μέσα μου, ήμουν ακόμα λύκειο. Και όπως σηκώνω το βλέμμα μου πάνω, βλέπω αυτό το τεράστιο πιάτο στην ουσία.
0: Πόσο παιδί μου ήτανε, πες, εγώ σου είπα μπάλα μπάσκετ. Εντάξει,
1: ναι,
0: το ίδιο είναι. Εντάξει.
1: Κάπου εκεί. Αλλά και πολύχρωμη.
0: Έτσι. Εντάξει.
1: Και τριχωτή.
0: Όχι, σε εμάς ήταν γκρι μαύρο, ξέρεις, σε τέτοια φάση.
1: Πολύχρωμη και τριχωτή, είχε και κίτρινο, είχε και διάφορα.
0: Ωραία. Λοιπόν, μιλάμε για τις αράχνες.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τις αράχνες, γιατί σου λέει εδώ για να τις διώξεις από το σπίτι τις αράχνες τώρα το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: ειδικά που έρχεται, μπορείς να βάλεις γλαστράκια λεβάντας,
1: ναι,
0: μέντας και βασιλικού.
1: Διώχνουν, ναι, και τα κουνούπια.
0: Ναι, πάντως αυτά που σου είπα διώχνουν σίγουρα τις αράχνες. Κατάλαβες, λεβάντα, μέντα και βασιλικός.
1: Τίγκα στους βασιλικούς είναι το μπαλκόνι μου, τις αραχνούλες μας τις έχουμε.
0: Ναι, ναι, μήπως είναι ο συνδυασμός, μήπως είναι και η λεβάντα και η μέντα και ο βασιλικός μαζί. Έτσι τα περιγράφει εδώ.
1: Έχω λεβάντα, ναι, έχω βασιλικό, δεν έχω μέντα, έχω δυο μου. Λες να είναι αυτό που το χαλάει.
0: Μπορεί να τα καταστρέφει όλα αυτός ο δυο μου.
1: Ο δυο μου να φταίει.
0: Ναι, ένας κακός στην παρέα. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χαλάει και όλη την παρέα μετά.
1: Είναι αυτό και με τι το πίνεις στο μοχίτο, αν το πίνεις με δυόσμο ή με μέντα, οπότε.
0: Αυτό. Αχ, δεν θα τα πάμε καλά.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Λοιπόν, Κοσμά, έχεις ακούσει αυτές τις ιστορίες, υπάρχουν και μέχρι και παιδικά που έχουν βγει για το μεγάλο πόδαρο.
1: Mm-hmm. Έχουν κάνει και ταινίες.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται στο Οχάιο. Υπάρχει έντονη ανησυχία γιατί οι κάτοικοι κάνουν λόγο για επανεμφάνιση ενός μυστηριώδους πλάσματος που θυμίζει το θρελικό Bigfoot. Έχει περάσει, λέει, σχεδόν μισός αιώνας χωρίς αναφορές. Πιο παλιά λέγανε
1: συνέχεια. Παιδί μου, ζούνε με τέτοιες φαντασιώσεις οι άνθρωποι τώρα. Τι λες τώρα.
0: Οι περισσότερες μαρτυρίες προέρχονται από τη βορειοανατολική πλευρά της πολιτείας, κυρίως στην περιοχή μεταξύ Άκρων και Youngstown, στην κομιτεία Portage County. Από το Μάρτιο και μετά, είναι, σου λέει, δεκάδες οι κάτοικοι που αναφέρουν ότι έχουν δει, έχουν ακούσει έτσι κάτι παράξενο, ενώ είναι αρκετοί αυτοί που δημοσίευσαν φωτογραφίες από μεγάλα αποτυπώματα που βρίσκονται στο έδαφος.
1: Δύσκολο είναι να τα φτιάξεις. Τώρα έχει και AI.
0: Τα ίχνη, λέει, φτάνουν περίπου τα 43 εκατοστά σε μήκος. Οι μάρτυρες κάνουν λόγο για μια φιγούρα καλυμμένη με σκούρο τρίχωμα και ύψος που μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 3 μέτρα.
1: Και γιατί να μην είναι εξωγήινος? Επειδή είναι εξυπόλυτος, δηλαδή οι εξωγήινοι θα μας έρθουν εντυμένοι? Είναι απαραίτητο αυτό?
0: Δεν θα το βάλουν για την περίσταση.
1: Ναι, δεν ξέρω. Μήπως είναι...
0: Και λένε μάλιστα ότι ακούγονται ουρλιαχτά, ακούγονται διάφορα τέτοια, κραυγές. Και λένε ότι ενδεχομένως αυτή η επανεμφάνιση να συνδέεται με δύο μεγάλες χιονοθύελες που έσκασαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και μπορεί να επηρέασαν, λέει, το φυσικό του περιβάλλον.
1: Δηλαδή αυτός υπάρχει, ζει, το ξέρουνε. Απλά το μετακίνησαν λόγω καιρού. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά ο κόσμος όσες δεκαετίες και να περάσει τα ίδια χάλια θα είναι.
0: Πάντως για την ώρα δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σαφής φωτογραφική απόδειξη.
1: Ενώ άμα υπάρξει...
0: Ενώ έχουν αρχίσει και οργανώνονται και ομάδες για να βγουν σε αναζήτηση, να το εντοπίσουν.
1: Έτσι, έτσι. Όπως παλιά.

0: Τέλος για σήμερα. Αποχωρούμε σιγά σιγά. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Άμα πετύχετε κανένα μεγάλο πόβερο πουθενά, ξέρω εγώ, μπορεί να φύγει από το Χάιο να έρθει για διακοπές.
0: Τι να σου πω τώρα. Με τους μεγαλοπόδαρους που σκέφτονται και να περνάνε ευχάριστα οι ώρες, να απασχολούν το μυαλό των ανθρώπων. Τι να πω κι εγώ. Πλύνε τα πόδια σου καταρχήν. Θα το έλεγα.
1: Το δεν έκανε.
0: Αποτρίχωση θα το έλεγα μετά. Καταλαβες. Φύγε και ξαναγύρνα όταν θα κάνεις και αποτίκρωση για να πλύνεις και τα πόδια σου.
1: Να σου πω. Θα πρέπει να ντυθεί κιόλας όμως, γιατί αυτοί είναι, έχουν το τρίχωμά τους. Άμα το βγάλεις το τρίχωμα, τι θα μείνει.
0: Δεν ξέρω τι θα μείνει. Θέλουμε εμείς να μείνει κάτι.
1: Το βάζεις σε έξοδα το μεγάλο πόδαρο.
0: Έτσι, έτσι, είναι και αυτό. Λοιπόν, αύριο εδώ Παρασκευή, ραντεβού και πάλι στην ώρα μας και στην θέση μας. Εμβιβαλίκος μας και τραμάδος σας, χαιρετάμε.
1: Πολλά φιλιά.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10.
2: Φιλενάδα, τα έμαθες τα νέα?
3: Ποια νέα?
2: Έχει μπαζάρ sales η Μαργαρίτα στο Ζιπάρι. Μπαζάρ sales από 5 και 10 ευρώ.
3: Φιλενάδα, θα το πω και στις υπόλοιπες. Μόδα Μαργαρίτα στο Ζιπάρι.
2: Τριήμερο μπαζάρ sales την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.
4: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
2: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
4: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
2: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
4: Έκλεισε. Πότε πάμε?
2: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
5: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις ένα φύλλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
0: Παλμός.
6: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, Πεμπτούλα, 7 Μαΐου. Αχ, και ο καιρός σιγά σιγά ανοίγει όλο ένα και περισσότερο. Αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Ελπίζω και εσάς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Φύγε.

Λοιπόν, και η Αντιγόνη τα πήγε περίφημα στην πρώτη της πρόβα, στην Eurovision, τα λέγαμε και λίγο προχτές. Γενικά, και η Ελλάδα και η Κύπρος, οι πρώτες επαφές με το stage και του Ακύλα και της Αντιγόνης ήταν έτσι πολύ καλές. Και νομίζω ότι στρώνει το έδαφος για πολύ καλές επιδόσεις. Λοιπόν, είναι το number one radio show, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας, απολαύσαμε και την Αντιγόνη και την Ανδρομάχη. Και την Κέτι Γαρμπή. Και τώρα είδαμε κάποια προγνωστικά που εντάξει, ας πούμε ότι προφανώς η Ελλάδα και ο Ακύλας, εφόσον θεωρείται ήδη ένα από τα μεγάλα φαβορί για να κερδίσει το διαγωνισμό, προφανώς θεωρείται και ένα από τα μεγάλα φαβορί για να περάσει τον ημιτελικό, οπότε δεν το συζητάμε. Είναι και πολύ ψηλά και η Κύπρος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή της στον τελικό. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει για τον τελικό, αλλά προς το παρόν ας περάσει στον τελικό. Να πάει καλά και μετά, επειδή θα είναι πολύ ξεσηκωτικό το αποτέλεσμα με τα πιάτα, με τα τραπέζια, με τους χορούς, νομίζω ότι θα πάει περίφημα και στον τελικό. Για να δούμε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10:30.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmcos.gr.
1: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Αυτή την υπέροχη Πέμπτη. Λοιπόν, δεν ήξερα ένα περιστατικό το οποίο ξυστόρησε ο Γιώργος Θεοφάνους στη συνέντευξή του στο The Tonight Show με τον Γιάννη Πάριο. Λοιπόν, με τον Γιάννη, λέει ο Θεοφάνους, κάναμε δύο δίσκους, αλλά δυστυχώς δεν κυκλοφορήσαμε κανέναν. Οι διαφορές μας στην αισθητική και την προσέγγιση του μουσικού έργου ήταν τόσο έντονες που καταλήξαμε να μην προχωρήσουμε σε καμία από αυτές τις δημιουργίες. Και επίσης λέει και ένα περιστατικό, θυμάστε ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους, το Κύμα. Έλα κύμα πάρε με, τελικά το είπε Χαρούλα Αλεξίου. Ο Γιάννης λέει, του το είχα δώσει, το έγραψα, ο Γιάννης θέλει να το ερμηνεύσει με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα μου έλεγε, έλα ρε εσύ Γιώργο να λέμε έλα κύμα πάρε με. Εγώ επεσήμενα το στίχος μιλάει για το κύμα και το ναυάγιο, τελικά το κομμάτι το ερμήνευσε η Χαρούλα Αλεξίου, με την οποία είχαν μια θαυμάσια συνεργασία. Είμαι σίγουρος ότι ακούγοντας μετά το τραγούδι ο Γιάννης Πάριος, θα κατάλαβα ότι ήταν ένα από τα μικρά του λάθη το να μην πει αυτό το εξαιρετικό, μοναδικό, απίστευτο τραγούδι. Δεν πειράζει.

και μέσα σε όλα τα δύσκολα και τα περίεργα που περνάει τους τελευταίους μήνες ο Νότης Φακιανάκης, μιας και έφυγε η σύζυγός του από την ζωή, χθες μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή και η αδελφή του, η Πολιάνα Σφακιανάκη, έτσι ένα πολύ βαρύ πένθος, η οποία Πολιάνα Σφακιανάκη είχε παραχωρήσει πριν 20 χρόνια μια συνέντευξη στη Μαρία Σταματέρη, μιλώντας για τον Νότη τότε, και είναι, όπως και να το κάνεις, μια πολύ δύσκολη απώλεια. Έλεγε τότε η αδερφή του ότι ο Νότης μας στήριζε όλους, εύχομαι σε όλους να έχουν ένα τέτοιο γιο ή αδελφό. Και η αλήθεια είναι ότι όταν και εμείς έτσι πολύ απ' έξω βλέπουμε αυτόν τον καλλιτέχνη που αγαπήσαμε τα τραγούδια και βγάζω έξω τα τελευταία χρόνια που είχε έτσι αυτή την πολύ έντονη στάση για τα πολιτικά και για τις εξελίξεις και τα λοιπά, που και πάλι δικαίωμά του ήταν, όλοι λέμε τι κρίμα που ο Νότης Φακιανάκης αποφάσισε να αποσυρθεί στον εαυτό του και να κλειστεί τόσο πολύ. Βέβαια είναι πλέον σίγουρο, και εγώ σας το έχω πει εδώ τα τελευταία 2-3 χρόνια πάρα πολλές φορές, από τις πληροφορίες που έχουμε, ότι δεν πρόκειται αυτός ο άνθρωπος, δεν οργάνωνε ποτέ μια επιστροφή. Μην τα ακούτε όλα αυτά. Να ευχηθούμε ο ίδιος να είναι καλά. Αυτό μόνο και τίποτα άλλο. Ό,τι θέλει θα κάνει.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100.
6: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
6: Δυνάμωσέ το.
8: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρόσκος Αντάρας. Μπαίνουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας, την επόμενη μας ώρα, 5η 7 Μαΐου. Και η ψυχρούλα σιγά σιγά φεύγει. Εντάξει, το βράδυ μια ζακέτα να την πάρετε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά η μέρα πια έχει μεγαλώσει αισθητά. Και ο καιρός αρχίζει να ανοίγει το Σαββατοκύριακο. Άκουσα για κάποιες περιοχές της Ελλάδας που θα είμαστε κοντά στα 30. 27-28 βαθμούς. Τώρα πόσο αφρικανική σκόνη θα φάμε στη μάπα δεν το ξέρω, εύχομαι να μην είναι τόσο πολύ. Λοιπόν, Ανδρομάχη για Γιώργο Λιβάνη. Κάποια στιγμή λέει, μου έστειλε μήνυμα, θα έρθει σπίτι να κοιμηθούμε. Και κατάλαβα ότι δεν θα πήγαινα για ύπνο, λέει. Μπράβο ρε Ανδρομάχη, είσαι σπίρτο μονάχο. Λοιπόν, μου έκανε επίθεση και παντρευτήκαμε. Όλα έγιναν μέσα σε 3 χρόνια. Λοιπόν, ωραίο είναι το επιθετικό φλερτ και το επιθετικό marketing, και στην συγκεκριμένη περίπτωση του Γιώργου απέδωσε, τα παιδιά ήταν φίλοι και πέρασαν στο επόμενο level, αγαπηθήκαν, ερωτευτήκαν, έγιναν γονείς υπέροχοι και όλα τα καλά, και είναι και 2 υπέροχα παιδιά και χαίρομαι που βιώνουν και την επιτυχία τους.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30.
2: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις ένα φύλλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόλιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω, κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα, κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εδώ είμαστε, πανέμορφα μου πλασματούλια, number one radio show, είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, Αναβύση Αιγαίο, Σοφία Δανέζη της μάνας σου, να πεις να σε αγαπάει, να σε προσέχει, εδώ και έχουμε ακόμα να ακούσουμε τον Γιώργο το Σαμπάνι, Μαλού, καινούργιο τραγούδι, Κατερινά Ραλιόλιου, όλα εδώ μέχρι να τελειώσουμε. Λοιπόν, σε δημοπρασία προσωπικά αντικείμενα του Μάθιου Πέρι, ανάμεσα σε αυτά τα προσωπικά αντικείμενα και σενάρια από τα φιλαράκια, από τα Friends. Τα έσοδα θα προωθήσουν την ουσιαστική παρακαταθήκη του ηθοποιού, την οικοδόμηση ενός μέλλοντος απαλλαγμένο από το στίγμα του εθισμού. Αυτό ακριβώς που οδήγησε τον Μάθιου Πέρι, τον Τσάντλερ από τα φιλαράκια, στο να χάσει τη ζωή του. Αυτό ακριβώς ένα ίδρυμα που έχει δημιουργηθεί στο όνομά του θα προσπαθήσει να καταπολεμήσει. Η δημοπρασία αυτή αρχίζει σε περίπου ένα μήνα, στις 5 Ιουνίου και θα έχει πολλά αντικείμενα δικά του, προσωπικά του, που συνδέονται φυσικά και με την καριέρα του στα φιλαράκια. Επομένως, θεωρώ ότι θα αγοραστούν για πολλά χρήματα και αυτά θα βοηθήσουν στη δημιουργία ενός ιδρύματος που θα προσφέρει βοήθεια στα άτομα που είναι εθισμένα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε ο Γιάννης Τσορτέκης, ο αγαπημένος ηθοποιός, που η αλήθεια είναι ότι μιλάει αρκετά, πηγαίνει καλεσμένος σε εκπομπές, δίνει συνεντεύξεις και καλά κάνει. Σχεδόν πάντα με το ίδιο αυτό μπουφάν και το στυλ. Είναι χαρακτηριστικό του. Λοιπόν, καλεσμένος στην εκπομπή Αργά, αναφέρθηκε σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε, περιγράφοντας το πόσο τον ταρακούνησε, το πόσο λίγο τον άλλαξε, τον φόβησε. Αλλά αυτό το πράγμα με τον καιρό επίσης κάπως άλλαξε. Λοιπόν, εφόσον συνέχισα να ζω σαν άνθρωπος, ξανύχτηκα με το αυτοκίνητο, είχα φοβηθεί, είχα το ατύχημα αυτό, με τη μηχανή δεν μου έχει συμβεί. Είναι πάρα πολύ καιρός που απολαμβάνω την οδήγηση και σε μεγάλη ταχύτητα και σε μικρή. Η κίνηση με εκνευρίζει, δεν το αντέχω κτλ. Εντάξει, ευτυχώς με το αυτοκίνητο είχε το τροχαίο ατύχημα και δεν έγινε δυστύχημα. Γιατί με τη μηχανή, όταν γίνει το λάθος ή όταν κάποιος άλλος προκαλέσει το λάθος, οι πιθανότητες δεν είναι με τον αναβάτη συνήθως. Με το αυτοκίνητο κάτι πάει και έρχεται, υπάρχουν κάποιες πιθανότητες δηλαδή τη γλιτώσεις. Τέλος πάντων, Γιάννης Τσορτέκης, πολύ ταλαντούχος και καλά κάνει και τα λέει και αυτά τα περιστατικά της ζωής του, να τα βλέπει ο κόσμος να παραδειγματίζεται. Λοιπόν, κλείνω. Και τα λέμε πάλι αύριο για να ολοκληρώσουμε μαζί την εβδομάδα. Φιλάκια πολλά!

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
3: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
4: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
4: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22-42-0-46-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
5: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
5: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22-42-0-46-480.
5: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
0: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 22-42-0-21-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
0: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
6: Παλμός.
7: Παλμός.
6: Επιστροφή στην μουσική.
7: Επιστροφή στις επιτυχίες.
6: Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
6: Δυνάμωσέ το.
2: Τελικά.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάει.

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

Σας καλωσορίζω φίλες και φίλοι στο ΣΟΕΧΟ Νέα της Πέμπτης. Είμαστε στην 7η μέρα του Μάη. Ενός Μάη που έχει ξεκινήσει έτσι ωραία ανοιξιάτικα, μας έχει βάλει σε ωραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Είχαμε και κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά βαίνουμε πλέον στις πιο ωραίες μέρες που είναι μπροστά μας. Η φύση στο ζενίθ της και βέβαια σήμερα θα δούμε μερικούς από τους λόγους που λατρεύουμε αυτό το μήνα, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι ένας μήνας που ουσιαστικά μας βάζει, για πολλούς είναι και ο ομορφότερος μήνας του χρόνου, καθώς αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στην άνοιξη και στο καλοκαίρι. Μάλιστα, κάποιοι θεωρούν ότι είναι ο ωραιότερος μήνας της χρονιάς, αφού έχει τα περισσότερα πράγματα που μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους πιο αισιόδοξους, πιο χαρούμενους, πιο δυνατούς, πιο ερωτικούς και να εμπιστευτούν και πάλι τους εαυτούς τους και τη ζωή ακόμα περισσότερο. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί όλους αυτούς τους λόγους που μας κάνουν να τον αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το Μάη. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το ΣΟΕΧΟ Νέα της Πέμπτης. Μείνετε μαζί μας εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής και σήμερα.

Ένας από τους λόγους που αγαπάμε πάρα πολύ το Μάη έτσι κι αλλιώς είναι η Πρωτομαγιά που περάσαμε. Η Πρωτομαγιά η οποία παραδοσιακά πιάνουμε το Μάη φτιάχνοντας στεφάνια για αγριολούδες στην εξοχή, όμως και μια πάρα πολύ όμορφη μέρα για να κάτσουμε λίγο παραπάνω, να το ευχαριστηθούμε. Αν και φέτος ήταν λίγο περίεργη αυτή η Πρωτομαγιά, δεν ήταν σε όλη την Ελλάδα έτσι όμορφη και καιρικά, θα έλεγα, πήγαινε σορτή με τον καιρό, με την λέξη Πρωτομαγιά, γιατί εμείς την έχουμε συνδέσει με πάρα πολύ καλό καιρό, με λουλούδια, με στεφάνια και με όλα αυτά. Ελπίζω βεβαίως όσοι πιάσατε το Μάη να περάσατε όμορφα και να πούμε ότι αυτά τα στεφάνια και τα αγριολούδα που παίρνουμε από την εξοχή και τα φτιάχνουμε στεφανάκια, τα κρατάμε και όλο το χρόνο στις εξώπορτες των σπιτιών μας και το κάνουμε ακόμα και μέσα στις πολυκατοικίες πια οι περισσότεροι, όσοι έχουμε μεγαλώσει με αυτό το πάρα πολύ όμορφο έθιμο, το οποίο κρατάει για πάρα πολλά χρόνια.

0: 26 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Βεβαίως, δεν ξεχνάμε ότι μεθαύριο, την Κυριακή, 10 του Μάη, είναι η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, είναι πάντα και κατεξοχήν η ημέρα της μητέρας. Τιμούμε το πιο αγαπημένο πρόσωπο στη ζωή μας και το κάνουμε πάντα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη για έναν άνθρωπο που δεν μπορούμε ποτέ να ξεχάσουμε. Ό,τι και αν συμβεί, δεν μπορούμε ποτέ να μην αισθανόμαστε αυτή την απέραντη χαρά που υπάρχει στη ζωή μας, αυτή η ανιδιοτελής αγάπη, αυτή η υπέροχη συνθήκη ανάμεσα στη μητέρα και στο παιδί. Είναι κάτι που για πάντα μένει ανεξίτηλο στη ζωή μας. Και η γιορτή της μητέρας και φέτος θα είναι τη δεύτερη.

να σε γιατρεύω απ' την αρχή, να σ' αγαπά ακόμα. Κι ας μην υπάρχει λογική, κι ας μοιάζει γη σου φυλακή, κι ας με δικάζει μοναξιά, που είσαι παντού και πουθενά, όλο γλιστράς. Κι όταν

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Φιλενάδα, τα έμαθες τα νέα?
3: Ποια νέα?
2: Έχει μπαζάρ sales η Μαργαρίτα στο Ζιπάρι. Μπαζάρ sales από 5 και 10 ευρώ.
3: Φιλενάδα, θα το πω και στις υπόλοιπες. Μόδα Μαργαρίτα στο Ζιπάρι.
2: Τριήμερο μπαζάρ sales την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.
1: Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα. Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα. Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο χάρας.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω και άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
6: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

Φίλες και φίλοι, ένας ακόμα λόγος που αγαπάμε πάρα πολύ το Μάη είναι το άνοιγμα των θερινών σινεμά. Οι πρώτες προβολές που θα ξεκινήσουν κάτω από τον ένα στρουρανό με τη μυρωδιά του νυχτολούδου ξεκινάνε ακριβώς μέσα στο Μάιο και όταν οι συνθήκες το ευνοούν και δεν έχει και πάρα πολλές βροχές ο Μάης, έτσι τα ωραία σινεμά, τα θερινά στις μικρές γωνιές της πόλης μας δίνουν τη μεγαλύτερη χαρά. Είναι εκείνες οι καθημερινές που παίρνουμε ένα φίλο, μια φίλη, τον αγαπημένο μας, την αγαπημένη μας, τα παιδιά μας και πάμε σε μια έτσι γωνιά της πόλης για να ξαναθυμηθούμε πόσο όμορφη είναι η ζωή όταν η άνοιξη έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας και νομίζω ότι είναι μια από τις πιο όμορφες συνθήκες του Μάη που μπορούμε να ζήσουμε.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, σήμερα μιλάμε για την επίδραση του Μάη και της Άνοιξης στη ζωή μας και λέμε λόγους για τους οποίους αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το μήνα, τον Ανοιξιάτικο, τον Τρίτο. Είναι για τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, μην το ξεχάσουμε αυτό. Ο ήλιος αργεί να δύσει και σιγά σιγά ξημερώνει νωρίς, μεθύνοντάς μας πάρα πολύ χρόνο για βόλτες, για καφέ, μετά τη δουλειά, για να κάνουμε περισσότερη άσκηση σωματική, για να βγούμε περισσότερο έξω, για να δώσουμε μια ευκαιρία ακόμα και ίδιοι στον εαυτό μας, καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, να αθληθούμε λίγο περισσότερο έξω στη φύση, να ξανασυναντηθούμε με τη φύση και να ομορφύνουμε τον οργανισμό μας, τη ζωή μας, ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, γιατί όσο καιρός φτιάχνει, τόσο η αισιοδοξία και η χαρά μπαίνει περισσότερο στη ζωή μας, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας.

Ένας ακόμα λόγος, φίλες και φίλοι, σήμερα που αναλύουμε τους λόγους που αγαπάμε πάρα πολύ το Μάιο, είναι ότι ο μήνας αυτός μπαίνει και σιγά σιγά μας φέρνει μπροστά σε ιδανικές θερμοκρασίες. Δεν κάνει ούτε πολύ κρύο, ούτε υπερβολική ζέστη του καλοκαιριού υπάρχει, κάνοντας τις μετακινήσεις στην πόλη εξαιρετικά ευχάριστες. Μάλιστα, διάβαζα μια έρευνα τις προάλλες που έλεγε ότι αυτή η ιδανική θερμοκρασία κάνει πάρα πολύ κόσμο τα τελευταία χρόνια να κάνει τις διακοπές του πλέον το Μάιο και όχι τους θερινούς μήνες του χρόνου. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί άνθρωποι, υπάρχει ένα κίνημα σε όλο τον κόσμο να επισκέπτονται χώρες όπως είναι η δική μας και όπως είναι και άλλες χώρες που έχει η ζέστη την άνοιξη και να κάνουν τις διακοπές τους μέσα στο Μάιο και κερδίζουν πολλαπλά αυτοί οι άνθρωποι διότι πληρώνουν και λιγότερο στα δωμάτια, δεν είναι πάρα πολύ ακριβά ούτε τα δωμάτια ούτε τα εισιτήρια. Ο Μάιος γενικώς είναι ένας μήνας όχι μόνο σαββατοκυριακάτικων αποδράσεων όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά και ένας μήνας που έχουμε αποδράσεις γενικότερα και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που κανονίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές το Μάιο.

0: Παλμός 101.1. Πρώτη μετάδοση.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα. Να καθαρίσει το μυαλό και η ψυχή μου.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία.
2: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις ένα φύλλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπρίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
5: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς, μερίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 22 42 0 29 569. Παλμός.
6: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

Και φυσικά, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, Πέμπτη σήμερα, 7η μέρα του Μάη, μιλάμε για την επίδραση αυτού του μήνα στη ζωή μας και πόσο την ομορφαίνει. Οι πρώτες αποδράσεις για τις παραλίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Πάρα πολλοί κόσμος, όσο η θερμοκρασία θα ανεβαίνει και θα μας θυμίζει καλοκαίρι, οι πιο τολμηροί θα τολμήσουν να κάνουν τις πρώτες βουτιές και οι λιγότεροι τολμηροί θα κάνουν την πρώτη τους ηλιοθεραπεία κοντά σε ακτές και σε θάλασσες, γιατί νομίζω ότι είναι η πιο όμορφη στιγμή ώστε να πάρουμε λίγο χρώμα, να αρχίσουμε να φοράμε τα καλοκαιρινά χρώματα, τα καλοκαιρινά ρούχα σιγά σιγά, και μας βοηθάει πάρα πολύ η συνθήκη της άνοιξης και ιδιαίτερα της θάλασσας, που το Μάιο είναι για τους πιο βέβαια τολμηρούς πολύ καλή, για μας τους λιγότερο τολμηρούς είναι λίγο κρύα, αλλά τουλάχιστον και η ηλιοθεραπεία είναι μια λύση αυτές τις ημέρες.

Μην ξεχάσουμε, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, και τα φεστιβάλ και τις συναυλίες. Σελίδα των υπαίθριων εκδηλώσεων ανοίγει με πολλά μουσικά και καλλιτεχνικά δρόμενα, τα οποία ξεκινούν σιγά σιγά. Έρχονται τα πρώτα μεγάλα συγκροτήματα και στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Σε Αθήνα, σε Θεσσαλονίκη, ξεκινάνε σιγά σιγά και τα νησιά να προγραμματίζουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Είναι ένας μήνας που έχει πάρα πολύ πολιτισμό, έχει πάρα πολύ φύση, έχει πάρα πολύ απόδραση, έχει πάρα πολύ ελευθερία. Είναι ένας μήνας καλλιτεχνικός, είναι ένας μήνας ζωογόνος, ένας μήνας που δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν αγαπά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Και πάμε βεβαίως και στις πολύ μεγάλες γιορτές που περιμένουμε, τις ονομαστικές εορτές. Εμείς γιορτάζουμε, η Ελένη στην Κωνσταντίνη, που νομίζω ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χρονιάς. Βεβαίως πάντα το Μάιο έχουμε μπροστά μας και Eurovision, έχουμε και Champions League, έχουμε και πολύ σπουδαία έτσι, γεγονότα, θεσμούς, τους οποίους θέλουμε πάρα πολύ να παρακολουθήσουμε σε μεγάλες τηλεοράσεις, έξω, μέσα σε χώρους, μάλιστα που συναντιόμαστε και πάλι κόσμος πολλής και οι ποδοσφαιρόφιλοι και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τη Eurovision μπροστά μας, έτσι, 16 του Μάη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική. Θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Και επίσης ένας από τους λόγους που λατρεύουμε αυτό το μήνα και τον αγαπάμε πάρα πολύ είναι η ψυχολογική ανάταση που μας φέρνει η προσμονή από μόνη της του καλοκαιριού που υπάρχει. Δηλαδή η επαφή με το φως μας βελτιώνει τη διάθεση, μας κάνει να αισθανόμαστε ότι ο Μάιος είναι εδώ, είναι δικός μας και θέλουμε να κάνουμε και ωραία πράγματα. Και βέβαια να πούμε ότι ο Μάιος έχει πάρει το όνομά του από τη ρωμαϊκή θεότητα Μάγια, της οποίας δόθηκε το όνομα από τον ελληνικό Μαΐα, που σημαίνει τροφός και μητέρα. Η Μάγια είχε ταυτιστεί στην Ατλαντίδα με την νύμφη Μαία, τη μητέρα του Ερμή, στον οποίο βέβαια είναι αφιερωμένος και ο μήνας Μάιος. Και μάλιστα στην αρχαία Ελλάδα γιορτάζονταν τα Ανθεοφόρια, μια γιορτή αφιερωμένη κάθε Μάιο στη γιορτή, μια γιορτή αφιερωμένη κάθε Μάιο στην θεά της Γεωργίας, δηλαδή τη Δήμητρα.

Φίλες και φίλοι, του σου έχω νέα. Να πούμε ότι αυτός ο μήνας είναι υπέροχος. Παντού βλέπεις ανθισμένους κήπους, μυρωδάτα λουλούδια. Είναι ένας μήνας που είναι η γιορτή της μητέρας, μαμάδες, γιαγιάδες γιορτάζουν μέσα στην οικογένεια. Είναι ο μήνας της μεγάλης γιορτής του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Είναι ο μήνας που τα Σαββατοκύριακα γίνονται περισσότερα στις παραλίες και λιγότερα μες στις πόλεις, που ανοίγουν οι πρώτες συναυλίες. Ο μήνας της ποίησης. Πιάνω την άνοιξη και την ανοίγω από τις πιο ωραίες λυρικές έτσι περιγραφές γραμμένη από τον Οδυσσέα Ηλίτη, με αφορμή βέβαια αυτή την πολύ ωραία ποιητική συνθήκη της άνοιξης, που νομίζω ότι από μόνη της τη δημιουργεί η φύση.

φτάσαμε στο τέλος του Έχω Νέα, φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι η εκπομπή σήμερα μυρίζει άνοιξη, μυρίζει λουλούδια, μυρίζει θάλασσα, μυρίζει φύση, μυρίζει γενικά ομορφιά. Σας ευχαριστώ για την παρέα που κάναμε και σήμερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο που είναι Παρασκευή, βεβαίως θα έχουμε τα αστρολογικά μας, θα δούμε μαζί πώς θα επηρεάσει η νέα εβδομάδα, η δεύτερη του Μαΐου, τον καθένα ξεχωριστά από μας, και έχουμε και πολύ ωραία πράγματα να πούμε και άκρως ενδιαφέροντα. Και βεβαίως η Κυριακή που μας έρχεται είναι η Κυριακή με τη γιορτή της μητέρας, μην το ξεχνάμε και αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, να περάσετε όμορφα στο υπόλοιπο της ημέρας σας και φυσικά δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, τώρα ένα παραπάνω που είναι άνοιξη. Για τη χαρά σας!

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
3: Αγάπη, πεινάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
6: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
7: Be Viral Radio Show.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιτυχίες.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμα μία μέρα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Σήμερα Πεμπτούλα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας με λίγο καλύτερη φωνή, λίγο καλύτερο μπρίο και λίγο περισσότερο τσαχπινιά. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν με την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά με Throwback Thursday, όπως ξέρετε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με Μιχάλη Χατζηγιάννη και ο Βυθός, μιας και το καλοκαιράκι έρχεται και εμείς ανυπομονούμε.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου αυτές τις μέρες είναι στο προσκήνιο, μιας και έγινε και μια πάρα πολύ πετυχημένη της έτσι μίμηση στο Your Face Sounds Familiar και μιας και εμφανίστηκε στην Πύλη Αξίου, είναι sold out μαζί με το Σάκη Ρουβά. Νατάσα Θεοδωρίδου και Πασχάλης Τερζής λοιπόν έχουν φτιάξει ένα φανταστικό τραγούδι, το οποίο είναι το «Δε θέλω τέτοιους φίλους». Το ξέρετε, το αγαπάτε, μπορεί να το έχετε ξεχάσει. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε να το θυμηθούμε, αν και ελπίζουμε να έχετε καλούς φίλους. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι μετά από επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και θυμίζω ότι σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Ο Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν διένυσε μια φανταστική σεζόν με τον Γιώργο Σαμπάνη, sold out όλα τους τα Σαββατοκύριακα και φυσικά ανεβαίνουν και Θεσσαλονίκη. Πολύ επιτυχημένη συνεργασία. Οι offsiders οι οποίοι έγιναν insiders. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο, δύσκολη νύχτα, μια και οι δικές του ήταν το ακριβώς αντίθετο. Εύκολες.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί.

0: Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 2:30. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα. Στον Λευτέρη σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα. Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο χάρας.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmcos.gr.
0: Viral Radio Show.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και την περσινή σεζόν. Το τραγούδι Μαύρα Μεσάνυχτα έχει προκαλέσει έτσι μία θύελλα αντιδράσεων και ένα μπιφ ανάμεσα στους δημιουργούς του, το Θηρίο και τη Μαρία Ιακώβου που το ερμήνευσε. Υπήρχε γενικότερα μία ένταση, παρόλα αυτά αυτό το τραγούδι έχει παραμείνει έτσι στη φάμπρικά μας και το αγαπάμε πολύ. Θα πάμε να το ακούσουμε λοιπόν ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, γιατί είναι ένα τραγούδι του χθες, το οποίο νομίζω ότι μας πηγαίνει σε μία άλλη εποχή.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, εδώ πέρα σήμερα θα το ζήσουμε καλοκαιρινά. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, λοιπόν, θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και έχω επιλέξει το Θάλασσα από Γιώργο Παπαδόπουλο. Πάμε, λοιπόν, να το ακούσουμε ανάμεσα μερικές επιτυχίες του σήμερα, που τις αγαπάτε, που τις βρίσκετε και στα social media μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω μια καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά δεν μπορούμε να περάσουμε έτσι με ένα τραγούδι σκληροπυρηνικό. Ποτέ δεν έφυγες από Αγγελική Ηλιάδη, η οποία είναι και εκείνη στο προσκήνιο αυτό το χρονικό διάστημα. Συμμετέχει στο Just the Two of Us και κάνει και εμφανίσεις και γενικότερα είναι πολύ στο προσκήνιο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Παλμός 101.1. Πρώτη μετάδοση.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα. Να καθαρίσει το μυαλό και η ψυχή μου.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Ρέστοραντ. Πάμε για απόλαυση. Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις ένα φύλλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόλιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδες εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμη Αθηνακλήμη. Είστε στο Be Viral Radio Show. Πεμπτούλα σήμερα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς και Throwback Thursday. Και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής με πολλά νέα και όχι μόνο. Πώς να στο εξηγήσω τόσα βράδια. Καλύτερα να μην τραγουδήσω εγώ, παιδιά, και να τραγουδήσω Νίκος Βέρτης. Παρασύρθηκα λοιπόν. Θα έρθει παρόλα αυτά το συγκεκριμένο τραγούδι, το Πώς να στο εξηγήσω σε ελάχιστα λεπτά, για να το ακούσουμε από την καλύτερη φωνή και όχι από τη δική μου.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε και έχουμε επιστρέψει με παραγγελίες. Φαίνεται εδώ πέρα το ότι ένα girls gang μας ακούει, το οποίο πηγαίνει σε bachelorette, έτσι από την Πέμπτη μου αρέσουν εμένα αυτά. Είχαμε πάει και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα. Και μου έχουν ζητήσει εδώ πέρα από το αυτοκίνητο η Κατερίνα, η Κάτια, η Πόπη και η Μαντό να ακούσουν άντρες 100% από χρήσπα. Μάλλον αναζητάνε άντρες που να είναι 100% από ό,τι καταλαβαίνω. Του το αφιερώνω λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show.

Έχω επιλέξει ένα τραγούδι υπέροχο, παιδιά, να ξέρετε, για αυτό το section. Έτσι, στο τελευταίο μισάωρο, πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Αλέξια και Έλα Μια Νύχτα, ένα τραγούδι που ξανααγαπήσαμε πριν μερικά χρόνια, μιας και ήταν soundtrack μιας πολύ γνωστής σειράς. Ένα τραγούδι όμως του παρελθόντος που έχει γράψει ιστορία. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: B-Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 3:30.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 22420 69.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
2: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
6: Απακαπή, υπερβολική,
1: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

λέξη έμπνευση τι σου έρχεται? Εμένα μου έρχεται η Άννα Βύση, παιδιά. Όχι μόνο γιατί έχει μια τραγουδάρα που θα την ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά, αλλά γιατί είναι και έμπνευση. Καλησπέρα σε όλους, όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε για ελάχιστα ακόμα μαζί. Throwback Thursday σήμερα και έχετε χρόνο να μου στείλετε στο Instagram μας Be Viral Radio Show ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Από throwback, αγαπημένο, παλιό, που να σας λείπει. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να σας δώσω λίγο χρόνο.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, να σας πω ότι εδώ πέρα σε αυτήν την εκπομπή ακούμε πολύ Δημήτρη Κόκοτα και υπάρχει λόγος, μας λείπει. Μεταφέρουμε τη θετική μας ενέργεια. Το πολύ καλή για να είσαι αληθινή. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Μεταφέρουμε αγάπη, σεβασμό και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Αθήνα, κλείνω την παρέα σας και θέλω να δυναμώσετε την ένταση.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίν ήταν στην παρέα σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή εννοείται και κλείνουμε με Δέσποινα Βανδύ που μου τη σύντησε ο Παντελής. Δεν υπάρχει τίποτα. Και όμως κάθε φορά που αισθανόμαστε κάπως έτσι, τελικά παιδιά υπάρχει κάτι που μας δίνει όθηση. Αυτό κρατήστε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψυσταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς, μερίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 2242-029-569.
3: Παλμός.
1: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
3: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το.

κοκκί. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης έχει ξεκινήσει. Μην ψάχνετε τα ημερολόγια σας. Πέμπτη είναι σήμερα. Το υπογράφω. Μπορεί πολλές φορές να μπερδεύομαι. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά. Μπορεί να έχει μια αργία την προηγούμενη. Μπορεί κάτι να μου έχει τύχει. Κάτι να έχω θολώσει, ρε παιδιά. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Μεθυσμένος δεν έχω τίποτα στην εκπομπή. Μην πάει το μυαλό σας εκεί. Δεν πίνω αλκοολούχα. Αλλά ανθρώπινα πράγματα μπορεί να είναι, ας πούμε, σήμερα Πέμπτη και εγώ να πω είναι Δευτέρα. Γιατί τις προηγούμενες τρεις μέρες κάτι γινόταν περίεργο. Μην αγχώνεστε. Πέμπτη είναι σήμερα όλη μέρα και θα περάσουμε καλά. Αυτά για αρχή. Τα λέμε σε λίγο.

0: Πολύ μου χαρά, σας υποδέχομαι και στη σημερινή εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε ενότητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε εννοείται viral ειδήσεις, έχουμε κρύα ανέκδοτα. Ένα προς Θεού, δεύτερο δεν το αντέχει κανείς. Και εννοείται έχουμε και προτάσεις ταινιών. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες, παλιές, αγαπημένα δικά σας τραγούδια. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, εγώ επιστρέφω σε λίγο για να δούμε τους τρόπους που μπορούμε να επικοινωνούμε.
1: Το ξέρω καλά. Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, η παρέα παίζει τα καλύτερα ελληνικά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 4:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242 021 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Φυσικά εννοείται ότι η επικοινωνία για μένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας φέρνουν πιο κοντά μέσα σε αυτές τις 2 ώρες εκπομπής. Γι' αυτό λοιπόν μην διστάζετε, Facebook, Instagram, TikTok, σας περιμένω εκεί, είτε στα social media του ραδιοφώνου είτε τα δικά μου Ιορδάνης αγαπητός official. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, κάντε τα story και ταγκάρετε με. Εκεί περιμένω τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, ευχές, φυσικά τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χτες. Πες μου μια καλή

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί γινόμαστε η νούμερο ένα ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Γι' αυτό λοιπόν δυνάμωσε λίγο ακόμα το ραδιόφωνο σου.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο, στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Ρέστοραντ. Πάμε για απόλαυση.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό!
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι!
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
6: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις ένα φύλλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
7: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
8: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
7: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
8: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
9: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Σε ποιο

μοίρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

και να φω... Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot. Και το επόμενο ανέκδοτο είναι ιδιαίτερα σκληρό. Όταν ο Jack Norris πάει για ύπνο, τα τέρατα κάτω από τον κρεβάτι κοιτάνε αν κοιμάται εκείνος για να βγουν. Συγγνώμη, δεν μπορούσα.

Φυσικά, ό,τι πιο όμορφο είναι να βρίσκω μηνύματα στα social media του ραδιοφώνου, τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω εκεί σε TikTok, Instagram και Facebook. Μην διστάζετε, η σχέση μας γίνεται πολύ πιο ποιοτική και ουσιαστική μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις, αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30.
2: Φιλενάδα, τα έμαθες τα νέα?
3: Ποια νέα?
2: Έχει μπαζάρ sales η Μαργαρίτα στο Ζιπάρι. Μπαζάρ sales από 5 και 10 ευρώ.
3: Φιλενάδα, θα το πω και στις υπόλοιπες. Μόδα Μαργαρίτα στο Ζιπάρι.
2: Τριήμερο μπαζάρ sales την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.
1: Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα. Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα. Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο σχάρας. Κάπως έτσι πριν από 50 χρόνια κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πολιτή χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Τι ταινιάρα σας έχω. Λοιπόν, θριλεράρα, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Θριλεράρα θα προτείνω από Netflix και έχει τίτλο, άκουσον άκουσον, The Good Nurse. Α, μάλιστα. Το The Good Nurse, επειδή το έχω δει, θέλω να σας πω, είναι από εκείνες τις ταινίες που γίνονται ακόμα πιο αναδριαστικές, επειδή βασίζονται σε αληθινά γεγονότα. Η Τζέσικα υποδίεται μια νοσηλεύτρια που παλεύει με προσωπικές δυσκολίες και βρίσκεται στήριξη σε ένα νέο συνάδελφο, τον οποίο παίζει ο Έντι Ρεντμέινι. Όσο όμως περνά ο καιρός, αρχίζει να συνδέει περίεργους θανάτους ασθενών με την παρουσία του. Η ταινία δεν βασίζεται σε εύκολα πράγματα και εύκολη ροή. Σοκάρι, ψάχνω αυτή τη λέξη. Γενικά έχει μια σταδιακή πνιγυρή ένταση που σε καθυλώνει και σε κάνει να νιώθεις ότι κάτι πάει πάρα πολύ λάθος και δεν θα ήθελε σίγουρα να είσαι σε αυτό το νοσοκομείο που είναι ο συγκεκριμένος τύπος. Είναι ήσυχη, σκοτεινή, καλοπεγμένη και χτίζει την αγωνία με εξαιρετικό τρόπο. Πολύ δυνατή επιλογή thriller για όσους θέλουν κάτι σοβαρό και αληθινό.

0: φτάσει να σβήσει.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Τελειώσαμε δύο μαγικές, υπέροχες και λατρεμένες ώρες με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και φυσικά με πλούσια θεματολογία. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν κοντά μου και στα υπέροχα μηνύματα που μπήκατε στον κόπο να στείλετε. Είστε επανειδήν αύριο.

0: Λίτικο και μπαπανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ ανατολής δεν παίζεται.
1: Φυσάει. Και από τιμές.
0: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
1: Πάμε τώρα.
0: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
0: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
2: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
2: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
0: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
2: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
0: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Kos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
2: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100.
6: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
7: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
6: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
7: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
2: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
5: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Δυνάμωσέ το.
8: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.
9: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

όλα εδώ το καλό, το flight mode. Εδώ είστε συντονισμένοι και έχουμε ξεκινήσει. Εδώ είμαι και εγώ. Λίνα Πατρινού στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλώς ήρθατε σε αυτή την παρέα. Πέμπτη σήμερα, 7 εσίως του Μάη. Πώς είστε και τι κάνετε? Ελπίζω να είστε έτσι καλύτερα τώρα που σιγά σιγά οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Σιγά σιγά με αυτό το μίνι κύμα κρύου που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, σιγά σιγά τα πράγματα ξεκινούν να θυμίζουν άνοιξη. Ελπίζω έτσι και η διάθεσή σας να θυμίζει άνοιξη. Αν δεν θυμίζει άνοιξη, εδώ είμαστε εμείς έτσι λίγο για να φέρουμε λίγο φως, λίγες ωραίες μουσικές και τέλος πάντων να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας όσο περισσότερο μπορούμε. Εδώ είμαι λοιπόν, Λίνα Πατριανού, και αφού επιβιβαστήκατε στη σωστή συχνότητα, πάμε να αφήσουμε τις μουσικές επιτυχίες να μας ταξιδέψουν μακριά.

Εγώ μια χαρά μπορεί να σας τα λέω εδώ πίσω από το μικρόφωνο, αλλά θέλω και εσείς να μου τα πείτε, να μεγαλώσουμε την παρέα μας για να γίνει αυτό. Μπαίνετε στο Instagram, ακολουθείτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ που με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού και περιμένω να μου πείτε τα νέα σας, που βρίσκεστε τώρα, αγαπημένο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, και είμαι εδώ για να διαβάσω τα μηνύματά σας και φυσικά να κάνω τα αιτήματά σας πραγματικότητα, γιατί όχι. Βλέπω σιγά σιγά κάποια από τα μηνύματα να έρχονται με την άκρη του ματιού μου στο κινητό και επανέρχομαι για να στείλω την αγάπη μου σε όλους σας.

κίνανα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Στέλνετε το μήνυμα σας στο Instagram, στο προφίλ μου. Θα με βρείτε ως Λίνα Πετριανού. Ελάτε εδώ να κάνουμε το σουσού μας. Είναι Πέμπτη, με τον καιρό να κάνει τα δικά του, με τη διάθεσή μας να έχει πάθει άνοιξη, αν κρίνω τουλάχιστον από τα μηνύματα που βλέπω, και αυτό το επιτέλους έφυγε εκείνο το βαρύ κύμα κακοκαιρίας. Θα σας αφήσω για ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθω για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1.

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30.
2: Φιλενάδα, τα έμαθες τα νέα?
3: Ποια νέα?
2: Έχει μπαζάρ sales η Μαργαρίτα στο Ζιπάρι. Μπαζάρ sales από 5 και 10 ευρώ.
3: Φιλενάδα, θα το πω και στις υπόλοιπες. Μόδα Μαργαρίτα στο Ζιπάρι.
2: Τριήμερο μπαζάρ sales την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.
1: Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα. Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα. Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο σχάρας. Κάπως έτσι πριν από 50 χρόνια κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
4: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
5: Παλμός. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

I'm back, έχω επιστρέψει μετά το σύντομο διάλειμμα. Καλώς τους. Εδώ είστε συντονισμένοι στην καλύτερη συχνότητα με όλες τις μεγάλες μουσικές επιτυχίες. Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής και την αγάπη μου να ταξιδεύει σε διάφορα μέρη. Εδώ που λέτε πως μας ακούτε και στέλνετε το μήνυμά σας. Στη Χριστίνα που πάει για δουλειά και θέλει, λέει. Και δεν θέλει, λέει. Μα, δεν θέλει σίγουρα. Τη έκατσε, λέει, βαριά. Αυτή η εβδομάδα μετά από πρωτομαγιά και απλά περιμένει το Σαββατοκύριακο, μας ακούει τέρμα στο αμάξι. Στον Νίκο που αντιθέτως τελείωσε δουλειά και επιστρέφει σπίτι, αλλά και στον Αναστάση που αράζει σπίτι με τα παιδιά του και να τους ευχηθούμε και περαστικά. Το νου σας, ημερολογιακά έχουμε άνοιξη, αλλά έχουμε ακόμα ιώσεις γύρω-γύρω. Νομίζω αυτό το χειμώνα δεν παίζει να υπήρχε κάποιος που να τη γλίτωσε. Πραγματικά, ειδικά μετά το Πάσχα, έγινε μεγάλος χαμός. Εντάξει, κλασικά θα μου πείτε. Υγεία, παιδιά, και μουσική στο τέρμα.

Κάπως έτσι έφτασε η ώρα να σας χαιρετήσω, αλλά θέλω να σας πω μια ακόμα φορά και λίγο πιο αναλυτικά τι γίνεται, παιδιά, στην Αρκαδία, στο χωριό Κολίνες, στο μουσικό φεστιβάλ το οποίο έρχεται να αλλάξει πολλά δεδομένα. Και θα σας πω και τα ονόματα που θα απολαύσουμε κάτω από τα αστέρια στο χωριό, παιδιά, Κολίνες Αρκαδίας, από 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου. Εκεί λοιπόν, στο Κολίνες Sound Festival, ανεβαίνουν στη σκηνή. Σημειώστε: Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κοινή Θνητή, Ματούλα Ζαμάνη, Ρία Ελληνίδου, Χρυσή Δακαγκούτη, Ματούλα Ζαμάνη, το είπα. Απ' τη χαρά μου είναι. Απόν, Ανδρομάχη, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Εντάξει. Και στο τέλος, παιδιά, έχουν και μπόνους, ένα μεγάλο πανηγύρι με ελεύθερη είσοδο για όλους στην πλατεία του χωριού του Αγίου Πνεύματος εκείνο το τρίμερο. Λοιπόν, μπαίνετε τώρα και κλείνετε τα εισιτήριά σας, είτε πάσα 4 ενημερώνετε ένα ημέρα στο ticketservices.gr. Χαμός θα γίνει. Από εμένα, τη Λίνα Βατριανούκα, από εδώ να σας χαιρετήσω, έτσι αφού σας είπα και τα ωραία μαντάτα. Θα σας αφήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα. Να τα περάσετε όμορφα, ό,τι και να κάνετε. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ, γιατί όλες οι μουσικές επιτυχίες συγκεντρωμένες παίζουν πολύ πολύ δυνατά για όλους εσάς. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και εμείς θα τα πούμε αύριο ξανά. Από εμένα, τη ραδιοφωνική αερασυνοδό σας, τη Λίνα Βατριανούκα, καλή συνέχεια σε όλους.

0: σκέψα.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
2: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
3: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
6: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
7: Το έχω, πίτα Ανατολής.
6: Τι παίζει εκεί?
7: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
6: Φυσάει. Και από τιμές?
7: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
6: Πάμε τώρα.
7: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
6: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
7: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
8: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
9: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω? Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
8: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
9: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
3: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
2: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
0: Παλμός.
2: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
10: Γύφτισα νερά.
2: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
11: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
2: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μη με προδώσεις, μη με προδώσεις. Απόψε άστρα μη με κοιτάτε

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Ο

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Πρέπει να σε δω. Μα οι δικές μου κλήσεις όλες προωθούνται. Θέλω να σου πω πως καταραίω αν δεν είσαι εδώ.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Παλμός. Όλη τη νύχτα. Κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός 101 και 1.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά μου

Όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.
1: Καταρχάς, η πολύ όμορφη Μελίνα μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έλα!

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.